αρέσει τον όγριο παπά. Σιωπνή. Σκίκα μου βίξ και θα γρήνε τία. Τι ως ερμάν. Σκέ θα γρήνε τία. Σαξιμ τσιρινό πάμπρε τία κόκκινο. Τουρκί βάχτσι βε, κότκα χάσα βε, θέκα τχυλό. Βρκότια σημαντσι βε, ιουάβου κάμελο. Μελαχού τσιχή χωπάμπ.